Ήρε γαμπρός, το κένε με κλάπαν, εν τρίτη είστε κλάς. Μορ κέντ μέγες βούρεν, εν στο σβέτ οπ βίτ.